0: Buen ton mea bit, speak fama, bun ma pe geek.
1: Εν και κόμε, εν με υπήρκα κούρου νένι, γιουπ με μαϊ νότιν. Τι πάρα τσι αουέ τσι απίτ, τσι αουα πάου για τσιλ, μιο τσι αουα τεχ με οτιανό. Γιουμ τσιν κι νε τσι ρο μαλαμά. Τι ο τσιανό κομμάν, γουα τζούλι κι το τίτ, κι γιουπ με μαϊ νότιν. Γουα έχω πήρε πιέρα μπόρου για που μεν τον να πίτ, speak pharma. The hot 5 at 5, we are bitch my lineage. We are bitch my lead. It's our nicky comment.